πρέπει απλικάτσια, μου αφήν απ' πάντα τα σωνά. Αλλά μου αφήν. Χαμέ σου είναι η μεριά. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν. Αλλά μου αφήν.

0: Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητά.
1: Κουνχέτη, ανοίγα ξινό, ανοίγα κουνχέτη, αλλά είναι μάστος.